0: Πάνω σου.
1: Εντάξει,
2: εντάξει, εντάξει. Εντάξει, εντάξει,
0: εντάξει. Εντάξει, εντάξει, εντάξει.

0: Είναι πανάκου πρέπει πιστόμενοι. Σαν μου λιγάκι έτσι το βούλο.
1: Είναι
2: Είναι
3: Είναι Είναι